Εδώ, ραδιοφωνικό σταθμό 88,5 FM. Η Νίκη και σήμερα πάλι μαζί σα για ένα όμορφο διώρο. Το σημερινό πρόγραμμα είναι ηχογραφημένο. Παρακαλώ, μείνετε μαζί μα. Κάντε η join.

Ακούτε λοιπόν την ελληνική ώρα, ελληνική φωνή Δυτικής Αυστραλίας από το ραδιοφωνικό σταθμό 88,5 FM. Συνήθως είμαστε ζωντανά στον αέρα, αυτή τη φορά όμως απουσιάζω και το έχουμε ηχογραφήσει. Παρακαλώ, μείνετε μαζί μας και απολαύστε την ωραία μουσική.

δρόμος κάπως εδώ, καλή μου φίλη. Έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω. Από τις 2 έως και τώρα σας κράτησε συντροφιά η Νίκη Αναγνωστάκη στο ηχογραφημένο πρόγραμμα. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την ερχόμενη Κυριακή στις 2 το μεσημέρι. Έως τότε να είστε καλά και να περνάτε καλά, πάντα με το χαμόγελο και καλές κουβέντες. Να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα. Από μένα λοιπόν την Νίκη Αναγνωστάκη, γεια σας, φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια πολλά. Γεια σας.